Θα γυρούγα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρι, είσαι τέλος τροίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντκίτσα. Ζελελες να κφεράρι πόρσι. Κατ' εις πόρσι, κλείσαν πλάτα σου. Μον το γιούτκα εις άτου σαν το φούλιο.